0: Κοιτάξτε μια κορτάνο.
1: Yes.
0: Βάλε μου και την
1: τρέχη. Α, τσόκια καμπιστά.
2: Η άπα μου στάνει λαμασάου. Radio Jam.
0: Where? You can't even spend time with him, with the mothers around.
2: Stanila Masawe.
1: Where?
2: Radio Jumbo.